0: 95.2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ακούστικος δύο γάλας, κυρίες και κύριοι.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department. Προηγήθηκε επιστολή διακομματικής ομάδας μελών του Κογκρέσου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο και τον επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι Αμερικανοί νομοθέτες συνδέουν το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης και με τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να περάσει σε πλήρη επίθεση την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο και η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ιρανός αξιωματούχος προανήγγειλε μάλιστα επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση ώστε να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πάντως, παρά τη δημόσια σκλήρινση της αμερικανικής στάσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε στο Fox News ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, η επιρροή των οποίων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Επανέλαβε την ίδια στιγμή πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, διαμηνύοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των αμερικανικών πληγμάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές της δυνατότητες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Γάζα, Τζάρετ Κούσνερ, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι εντός 30 ημερών θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χαμάς. Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ειρηνικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ σε διάστημα 2-3 μηνών θα καταστεί εφικτό να σφραγιστούν ορισμένες υπόγειες σύραγγες της Χαμάς. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου προέβη στις δηλώσεις από το Τελ Αβίβ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με ηγέτες του Ισραήλ και της Χαμάς. Στόχος των επαφών του είναι η άρση του αδιεξόδου και η πλήρης εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης, η συνάντηση του Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου ήταν μακρά, σε βάθος και πολύ παραγωγική, προσθέτοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για μια πορεία προς τα εμπρός. Συμπλήρωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατικοποίηση της Γάζας θα είναι η παράδοση των όπλων από τη Χαμάς και η καταστροφή του υπό την επίβλεψη του Αμερικανού στρατηγού. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στη Γάζα και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ιράν, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ πως οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στην Γάζα έχουν ενταθεί, την ώρα που θα έπρεπε να είχε προχωρήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντα με την τουρκική προεδρία, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήθηκε επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, το οποίο εκπροσωπεί την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων εναντίον θέσεων των Χούθη. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου μετά τη νέα έξαρση των επιθέσεων των ανταρτών με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης, οι επιθέσεις των Χούθη έπληξαν καταβλισμούς εκτοπισμένων, κατοικίες αμάχων και κρίσιμες εγκαταστάσεις, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Από πλευράς τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι σε διάστημα 24 ωρών πραγματοποίησαν 133 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη. Η Μόσχα προειδοποιεί με συνέπειες στο Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη βρετανικής κατασκευής, τα οποία παραδόθηκαν στην Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Προηγήθηκε δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times ότι drones, τα οποία κατασκευάζονται από δύο βρετανικές εταιρείες, χρησιμοποιήθηκαν από τις Ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων στη Ρωσία. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγορεί τη Βρετανία ότι είχε μετατραπεί σε συνεργό και συναυτουργό των επιθέσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το Λονδίνο έχει επιλέξει συνειδητά την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η Μόσχα διαμηνύει ότι όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή της Βρετανίας στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή της προς τον μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει. Συνολικά σε 27 κλήσεις για βοήθεια λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην επαρχία Λευκωσίας ανταποκρίθηκε χθες το απόγευμα η πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εργάστηκαν 6 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας και 2 συνεργεία από την εθελοντική ομάδα Support CY. Οι κλήσεις αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ρημουλκίσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς επίσης και σπινθυρισμούς καλωδίων της ΑΕΚ. Τα συνεργεία συνέχιζαν μέχρι την αποπεράτωση όλων των κλήσεων και παρέμεναν σε επιφυλακή. Συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας εργάστηκαν επίσης για ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία μας. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι, μάλιστα μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκυριακό, ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Μάλιστα, θεωρούν πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε και ο διευθυντής του τμήματος δασών Σάββας Ιεζεκιήλ, με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Ιεζεκιήλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν 2 εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα

0: καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, ευκαιρίες και προοπτικές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, εγκαινιάζοντας το νέο κοινοτικό πάρκο στην Κρήτη του Μαρότου. Το κοινοτικό πάρκο φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Κίκου και τη Ιλυρίας Νικηφόρου, του οποίου γενέτειρα είναι η Κρήτη του Μαρότου και ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια μαζί με τον κύριο Λετιμπιώτη, που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του, ο κύριος Λετιμπιώτης χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας ακόμη υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί ένα νέο χώρο ζωής για την κοινότητα. Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Δυσσύ στον Δήμο της Πάφου μετά την αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη. Στην θέση του αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στον Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιανά Τσακαριά. Σε γραπτή δήλωση, η κυρία Τσακαριά αναφέρει ότι αναλαμβάνει την θέση της Δημοτικής Συμβούλου με διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είναι παρούσα, να ακούει και να διεκδικεί όσα αξίζει ο Δήμος και οι δημότες. Η πορεία από εδώ και πέρα, τονίζει, θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς. Με συνέπεια, ειλικρίνεια και πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει ο κύριος Ονησηφόρου, πριν περίπου δύο μήνες έγινε καθαρισμός στις περιοχές. Πριν από περίπου μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος και η κατάσταση επανέρχεται ξανά στα ίδια. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, ακαταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Σημειώνει μάλιστα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με ένα καθαρισμό κάθε τόσο, αλλά χρειάζεται μόνιμη και ουσιαστική αντιμετώπιση και ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Με προσωπικό ασφαλείας εργάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας, όπως το Τμήμα Διοίκησης, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας, λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών, που βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης, επίσης παραμένει κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της. Κλειστό παραμένει και το κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης, το οποίο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 23 Αυγούστου. Κλειστός είναι και ο ΕΟΑ Πάφου εν όψη των εορτών του 15 Αυγούστου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης και τα κεντρικά του γραφεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και σήμερα και θα είναι ανοιχτά από αύριο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία, που βρίσκεται στην γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατάστημα 5, στο Ελίσια Πάρκ της Παφίλιας, στην περιοχή Universal, στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3 και Βαγόρα Παλικαρίδη 6, στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. σε καταιγίδα, πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η άνεμη

0: θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και το απόγευμα στα προσύνεμα, παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυρή 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ευχαριστώ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
4: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Are you ready, Boots? Start walking.
1: Μικρές ώρες. Μεγάλες

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, και είμαστε πάλι κοντά σας. Έχετε κάψει φλάτζα, πραγματικά θα πάρω δικιά μου εκπομπή και θα καθίσετε τα δυο σας εδώ να κάνετε παιδική χαρά.
1: Μια ερώτηση.
2: Έτσι,
1: ανοίγεις το λίγη σου εκπομπή.
3: Ναι.
1: Έστω ότι σε ένα ουτοπικό σύμπαν, ναι, μας απαρνήσε.
0: Δεν, μα δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο.
1: Άσε με σπαρά.
3: Αφού δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Μπορεί να με διακόπτεις.
0: Φυσικά και μπορώ.
1: Τόλοι μπορείς να με διακόπτεις.
0: Μιλάς εσύ ο αρχιδιακόπτης. Αρχιδιακόπτης.
3: Τι σου είπε.
1: Είναι εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε ημέρα. Έχουμε πολλή ώρα.
3: Έχουμε λοιπόν, μέλλον.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλαν Μιλένα, Βασταθής Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφω να σου πω εγώ ποιος είναι διακόπτης, αδερφέ μου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλανη, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social. Ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλανη Μιλένοβα, Θεόκοντη, θα πας να δώσεις.
0: Έλα ρε και εσύ ρε.
1: Όχι Θεόκοντη
0: ρε. Θα ακούει ο κόσμος και θα λέει ότι έχουμε το Χάρι Πότερ εδώ μέσα.
2: Θα κάνεις uppercut και θα βρεις πρώτα λίγο μπάκα, βυζί και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις θα βρεις τρίχες, αγώνι.
0: Σαν την ταινία Συμπέθερη...
1: Από το Σικάγο.
2: Από τα Τίλαρα.
0: Τι Σικάγο, μωρέ.
1: Έλα με το...
0: Αχ, που είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μελλοντικός πεθερός. Και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers, ναι.
1: Oh yeah.
0: Που είσαι αυτό. Α! Όχι! Στο Wedding Crashers που παίζουν.
2: Που
0: παίζουν rugby ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
2: Το ξέρεις ότι αυτό είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
0: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
2: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου. Κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον ιδρώτα της κοιλιάς.
1: Και να πέσεις, και
2: να σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το. Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
1: Σε παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε. Κόψτε τον. Κόψτε τον και πάμε να ακούσουμε μουσική.

Δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Ξεκινήσαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και τι σα έχω, τι σα έχω.
1: Τι μα έχει, τι μα έχει.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία τη μέρη. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
2: Μελανή, να σου ρωτήσω κάτι. Είναι μελανή ή μελανή.
0: Κανονικά είναι μελανή, θα σου πω.
1: Αγγλικά,
0: θεωρείται,
1: ναι,
0: ξενόφερτο το όνομα.
1: Τα ξενόφερτα όνοματα δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό, γιατί γιορτάζω
1: το ελληνικό
0: κανονικά.
1: Γράφεται,
0: κατάλαβες,
1: με ήττα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω.
1: Ναι.
0: Το όνομα.
1: Άρα κλείνεται. Τη Μέλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό. Είναι λίγο.
1: Ναι, δεν μα νοιάζει το ξενόφερτο, δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
3: Την γράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι με ήττα είναι.
1: Είναι,
0: πάμε τώρα πίσω στα δικά
1: μας. Εσύ το έγραψες
3: επειδή
1: είναι...
3: Ήταν,
1: εσύ, όχι, εσύ το έγραψες γιατί νομίζω ότι είναι το μέλανι.
3: Ναι.
2: Είναι το μέλανι, είναι λίγο χαζό.
0: Πω, πω, πω.
1: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
1: Το παιδάκι το μέλανι.
2: Αυτό το μέλανι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Εγώ μέλανι δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρεις, σε γράφω με μικρό γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
1: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
1: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
2: Για την καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
1: Και πώς φωνάζει και... την νέα καμιλοπάρδαλη στον άλλο καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
2: Στο καμιλοπάρδαλο. Με νοήματα.
1: Του
2: κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
2: Σου φρώνει τα φρύδια, άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια, δεν βγάζουν ήχο.
0: Όχι, δεν έχουν φωνητικές.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
2: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: καμιλοπάρδαλος.
2: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι τη Μέλενη.
0: Και ο άντρας καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές.
3: Έχει ο άντρας.
2: Ακόμα καλύτερα. Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
1: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
2: Ρε Μέλανη.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλανη καμιλοπάρδαλο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μελάνης. Εν τω μεταξύ, Μελάνη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις 2 στα 2 με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα, ή την άλλη με το γουρούνι.
1: Να έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ήσου μήπως είχαν βάλει πολλά ζώα. Απάρι.
2: Να σου πω, Μελάνη, που είχες με την κυβωτό του νό, έχεις πάρει.
1: Έχω κι άλλα, κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη.
0: Και λέει,
2: δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπιασε την κουβέντα μαζί τους.
1: Έπιασε την κουβέντα μια καμπλοπάζα.
0: Και καλά, του Λίτλ.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμελοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ. Για πες, Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι, δεν έχω δίκιο. Όχι, πες, δεν έχω δίκιο. Αλλά τι, σιγά μην έλεγες. Καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου να μην μπλέξω με καμελοπάρδαλο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το μαθαίνει κιόλας.
2: Μέλανε, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ο Ντόλις θέλει να σου μοιάσει.
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις. Δύσκολο.
0: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο.
1: Oh.

0: Δυνατός.
1: Με έριξες. Το όλη μου με έχει ρίξει, να ξέρω.
0: Το ξέρω, το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Όλυμπο δεν λες το Αθέο, αν την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί
1: μπαμπού.
0: Να ψ... Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού. Μπαμπούλας. Μπαμπού.
0: Θες μήπως σε κατεβάσω τον Όλυμπο, να σε βάλω σε μια ακρόγλη μέσα.
1: Συνέχισε.
0: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μία μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά, ένα μέτρο σχεδόν.
0: Ένα μισή μέτρο σχεδόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Την ημέρα.
0: Την ημέρα, ναι.
1: Μα είναι θηρία αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σε ένα μπαμπού.
0: Να πας να βουτήσεις και να το δεις αφνικά.
2: Τον μπαμπού στα 3 μέτρα μπλούζα σου.
0: Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου.
2: Θα δει μπαμπού κατέβα κάτω τώρα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρέσαι, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας βρουν, Μέλανη.
0: Οχ. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντσαρ, η Μέλανη μόλις τη ζωή της έκανε ήλιου.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα.
1: Μπράβο μας.
0: Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Και εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε. Παίζεις
1: εδώ παιχνίδι. Έχεις παράπονο.
0: Κάθε ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλανης.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλανη, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει, σαν μπαρμπούνι σε αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπούι, εντάξει.
2: Μπαμπούνι. Είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσεις μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόγνιος Ρύθμιση του Ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μέσα στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο.
2: Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό...

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: μου κόψε.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων εν ώψη της 26ης Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΚΙΠΕ, η συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από την συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις με στόχο την σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Μπροστά στον κίνδυνο σοβαρότερης ανάφλιξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να περάσει σε πλήρη επίθεση την ώρα που η Ουάσιγκτον φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης της συμφωνίας προσωρινής κατάβαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν επιθυμεί παράταση της εκεχηρίας. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Επανέλαβε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, διαμηνύοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον. Από πλευράς του, το Ιράν προανήγγειλε επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση ώστε να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πάντως, παρά τη δημόσια σκλήρινση της αμερικανικής στάσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε στο Fox News ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, η επιρροή των οποίων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Χωρίς εφαρμογή παραμένει το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα σκάφη αναψυχής 6 μήνες μετά την ψήφισή του από την Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Με αφορμή και το πρόσφατο ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά με δύο σοβαρά τραυματίες, ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κυριάκος Αλιούρης δήλωσε ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία το συντομότερο. Πρόσθεσε ότι από τον Σεπτέμβριο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, θα αρχίσει την επεξεργασία των διαδικασιών και την ετοιμασία συναφών εντύπων. Ο κύριος Αλιούρης ανέφερε ότι προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή του περί ναυσιπλοείας αναψυχής νόμος του 2026, καθότι οι νέες πρόνοιες έχουν πολλές πτυχές που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορούσε 323 κιλά κάναβης και ρητίνης κάναβης και 81 κιλά κοκαίνης. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιχειρήσεις, έρευνες και συλλήψεις καταδεικνύουν τη συνεχή και αποφασιστική δράση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών με στόχο την προστασία της κοινωνίας από τις συνέπειες των εξαρτησιογόνων ουσιών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την κράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου διέταξε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου Πάφου. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην σοβαρότητα του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, σημειώνοντας πως παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή δεν είναι είναι τόσο ισχυρή και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της φημοδικίας. Ο 51χρονος κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία. Ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία μας. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Μάλιστα, θεωρούν πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις, ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα στοιχεία με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών, καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε και ο διευθυντής του τμήματος Ζασών Σάββας Ιεζεκίλ με αφορμή και τις δύο πρόσφατες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Ιεζεκίλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την Δρούσα μέχρι το Προδρόμι, καθώς και στο Σκούλι, και έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο, τονίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν. Συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους είχε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, την οποία απασχόλησαν θέματα που απασχολούν τον Δήμο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου από τη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου και οχληρών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή σε γειτονικές κοινότητες, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας επαρχιακού καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία που βρίσκεται στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατάστημα 5 στο Ελίσια Πάρκ της Παφίλιας στην περιοχή Universal στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στις αυγινές κυρίως ώρες δυνατόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ, αλλά σταδιακά ασθενής 2 με 3 αμποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής μέχρι 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Αναστάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Αναστάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
4: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Mm. Uh-huh.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Όσο Τζακ Νίκολσον έβγαλε μία περιουσία από τον Batman παίζοντας μόνο σε μία ταινία, σε εκείνη με την Kim Basinger. Ο Τζακ Νίκολσον δέχτηκε να υποδεθεί τον Τζόκερ στον Batman του Tim Burton. Δεν διαπραγματεύτηκε μόνο σαν ηθοποιός, διαπραγματεύτηκε σαν άνθρωπος που είχε καταλάβει ότι πίσω από την ταινία του 89 κρυβόταν μια τεράστια εμπορική μηχανή. Η συνηθισμένη αμοιβή του εκείνη την εποχή υπολογίζονταν περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο Νίκολσον δέχτηκε να πάρει προκαταβολικά 6 εκατομμύρια, εξασφαλίζοντας όμως ποσοστό από τα έσοδα της ταινίας από προϊόντα που συνδεόταν με τον Batman και τον Τζόκερ. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το συμβόλαιο περιλάμβανε συμμετοχή και σε ορισμένα έσοδα που σχιζόταν με τις συνέχειες, αν και οι ακριβείς όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Το Batman συγκέντρωσε περισσότερο από 411 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Batmania γέμισε τα καταστήματα με μπλουζάκια, παιχνίδια, φιγούρες και κάθε πιθανό προϊόν με το λογότυπο της νυχτερίδας. Οι εκτιμήσεις ξεκινούν ότι ο Τζακ Νίκολσον έβγαλε από περίπου 50 ή 60 εκατομμύρια, τα οποία φτάνουν ως και τα 90 εκατομμύρια. Για 100 μιλάνε κάποιοι, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, για έναν ρόλο για τον οποίο δεν θα έπαιρνε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και για να σας ρωτήσω κάτι, ρε Τσαχάλια, εσείς που είστε τώρα γρήγοροι οδηγοί και καλοί, επιτρέπεται να προσπεράσεις περιπολικό? Ναι ή όχι? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγορεύει την προσπέραση οχήματος της αστυνομίας, αλλά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες που κάθε οδηγός θα έπρεπε να γνωρίζει. Θα πρέπει να σας πω ότι πολύ σύντομα ένα συγγενικό μου πρόσωπο, πολύ πρόσφατα, έδωσε εξετάσεις για τα σήματα. Τα διάβασα όλα 100 φορές. Δεν είδα πουθενά στον κόκκινο να γράφει αν επιτρέπεται ή αν δεν επιτρέπεται να προσπεράσει περιπολικό. Ο κόκ δεν το απαγορεύει. Λίγοι το οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει και η άγνοια μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η προσπέραση περιπολικού είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή οδήγηση. Σιγά τα ερωτήματα. Η θέα ενός αστυνομικού οχήματος μπροστά στον δρόμο κάνει πολλούς οδηγούς να φρενάρουν. Ναι, φυσικά, γιατί μπορεί να σε δει ότι καπνίζεις, ότι κρατάς το κινητό, ότι δεν είσαι αυτό, ότι τρέχεις παραπάνω από ό,τι λένε οι πινακίδες δεξιά ή αριστερά. Δεν απαγορεύει λοιπόν πουθενά ρετά ο κόκ την προσπέραση περιπολικού, όπως ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού. Το άρθρο 21 του ΚΟΚ που διέπει το προσπέρασμα κυκλοφορίας σε στίχους δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη.

Τέλος τα ροζ διπλώματα οδήγησης. Τελειώσαμε με αυτά. Φτάνει, τέλος. Πήραμε την απόφαση και εμείς, άμα πάρουμε μια απόφαση, ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε όλα και όλα. Ξέρετε πότε δώσανε καταληκτική ημερομηνία? 19 Ιανουαρίου του 2033. Δηλαδή, αν υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει. Από τώρα για το 2033. Τι φοβερά πράγματα. Πάντως, παρόλα αυτά, το χάρτινο που ξεθοριάζει πρέπει να το αλλάξουμε για να βγάλουμε αυτό το καινούριο. Θέλει μια σειρά από ταλαιπωρίες, παράβολα, λεφτά και τέτοια, αλλά όλα θα

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων εν ώψη της 26ης Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΚΙΠΕ, η συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από την συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις με στόχο την σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Μπροστά στον κίνδυνο σοβαρότερης ανάφλιξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να περάσει σε πλήρη επίθεση την ώρα που η Ουάσιγκτον φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης της συμφωνίας προσωρινής κατάβαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν επιθυμεί παράταση της εκεχηρίας. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Επανέλαβε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, διαμηνύοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον. Από πλευράς του, το Ιράν προανήγγειλε επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση ώστε να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πάντως, παρά τη δημόσια σκλήρινση της αμερικανικής στάσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε στο Fox News ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, η επιρροή των οποίων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Χωρίς εφαρμογή παραμένει το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα σκάφη αναψυχής 6 μήνες μετά την ψήφισή του από την Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Με αφορμή και το πρόσφατο ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά με 2 σοβαρά τραυματίες, ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κυριάκος Αλιούρης δήλωσε ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία το συντομότερο. Πρόσθεσε ότι από τον Σεπτέμβριο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, θα αρχίσει την επεξεργασία των διαδικασιών και την ετοιμασία συναφών εντύπων. Ο κύριος Αλιούρης ανέφερε ότι προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή του περί ναυσιπλοείας αναψυχής νόμος του 2026, καθότι οι νέες πρόνοιες έχουν πολλές πτυχές που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορούσε 323 κιλά κάναβης και ρητίνης κάναβης και 81 κιλά κοκαίνης. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιχειρήσεις, έρευνες και συλλήψεις καταδεικνύουν τη συνεχή και αποφασιστική δράση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών με στόχο την προστασία της κοινωνίας από τις συνέπειες των εξαρτησιογόνων ουσιών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Την κράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου διέταξε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου Πάφου. Ανακοινώνοντας την απόφαση του, το Επαρχιακό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην σοβαρότητα του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, σημειώνοντας πως παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της φυγοδικίας. Ο 51χρονος κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία. Ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία μας. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Μάλιστα, θεωρούν πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις, ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα στοιχεία με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών, καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε και ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάβας Εζεκίλ με αφορμή και τις δύο πρόσφατες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Εζεκίλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την Δρούσα μέχρι το Προδρόμι, καθώς και στο Σκούλι, και έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο, τονίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν. Συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, είχε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, την οποία απασχόλησαν θέματα που απασχολούν τον Δήμο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου από τη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου και οχληρών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή σε γειτονικές κοινότητες, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας επαρχιακού καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία που βρίσκεται στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατάστημα 5 στο Ελίσια Πάρκ της Παφίλιας στην περιοχή Universal στην Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στις αυγινές κυρίως ώρες δυνατό να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, αλλά σταδιακά ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Πατά.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιου Κορά 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.

0: μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων εν ώψη της 26ης Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΚΙΠΕ, η συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από την συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις με στόχο την σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Μπροστά στον κίνδυνο σοβαρότερης ανάφλιξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να περάσει σε πλήρη επίθεση την ώρα που η Ουάσιγκτον φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης της συμφωνίας προσωρινής κατάβαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν επιθυμεί παράταση της εκεχηρίας. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Επανέλαβε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, διαμηνύοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον. Από πλευράς του, το Ιράν προανήγγειλε επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση ώστε να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πάντως, παρά τη δημόσια σκλήρινση της αμερικανικής στάσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε στο Fox News ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, η επιρροή των οποίων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Χωρίς εφαρμογή παραμένει το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα σκάφη αναψυχής 6 μήνες μετά την ψήφισή του από την Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Με αφορμή και το πρόσφατο ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά με 2 σοβαρά τραυματίες, ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κυριάκος Αλιούρης δήλωσε ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία το συντομότερο. Πρόσθεσε ότι από τον Σεπτέμβριο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, θα αρχίσει την επεξεργασία των διαδικασιών και την ετοιμασία συναφών εντύπων. Ο κύριος Αλιούρης ανέφερε ότι προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή του περί ναυσιπλοείας αναψυχής νόμος του 2026, καθότι οι νέες πρόνοιες έχουν πολλές πτυχές που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Περισσότερα από 400 κιλά ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί από την ΙΚΑΝ κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορούσε 423 κιλά κάναβης και ρητίνης κάναβης και 81 κιλά κοκαίνης. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιχειρήσεις, έρευνες και συλλήψεις καταδεικνύουν τη συνεχή και αποφασιστική δράση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών με στόχο την προστασία της κοινωνίας από τις συνέπειες των εξαρτησιογόνων ουσιών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Την κράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου διέταξε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου Πάφου. Ανακοινώνοντας την απόφαση του, το Επαρχιακό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην σοβαρότητα του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, σημειώνοντας πως παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της φυγοδικίας. Ο 51χρονος κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία. Ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Με αυξημένες περιπολίες, χρήση της τεχνολογίας και λήψη καταθέσεων από πολίτες, επιχειρούν οι αρχές να βάλουν φρένο σε μπαράζ πυρκαγιών που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα στην επαρχία μας. Οι αρμόδιοι είναι πεπισμένοι μετά τα συνεχόμενα περιστατικά που καταγράφηκαν και το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πίσω από τις φωτιές κρύβεται δράση εμπριστών. Μάλιστα, θεωρούν πως η δράση εμπριστών παρουσιάζει το ίδιο modus operandi σε συγκεκριμένες περιοχές. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι πολίτες είδαν ύποπτες κινήσεις και κλήθηκαν για καταθέσεις, ώστε να δώσουν στις αρχές περισσότερα στοιχεία με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Τα αρμόδια τμήματα αξιοποιούν πλέον όλα τα σύγχρονα μέσα για εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών, περιπολιών, καθώς και αεροσκαφών που περιπολούν και καταγράφουν εικόνες. Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε και ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάβας Εζεκίλ με αφορμή και τις δύο πρόσφατες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Εζεκίλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την Δρούσα μέχρι το Προδρόμι, καθώς και στο Σκούλι, και έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο, τονίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν. Συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, είχε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, την οποία απασχόλησαν θέματα που απασχολούν τον Δήμο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου από τη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου και οχληρών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή σε γειτονικές κοινότητες, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας επαρχιακού καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων. Έκκληση προς τους κυνηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Δασών με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρεται, οι κυνηγοί καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους καπνιστές κυνηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους στις περιοχές όπου κυνηγούν, αλλά αφού τα σβήσουν να τα τοποθετούν σε ασφαλές μέρος και να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία που βρίσκεται στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατάστημα 5 στο Ελίσια Πάρκ της Παφίλιας στην περιοχή Universal στην Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στις αυγινές κυρίως ώρες δυνατό να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, αλλά σταδιακά ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στα Cisse Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cisse Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcissestage.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

γιορτάνε, αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Φλόρο και Φλόρα. Σαν σήμερα τώρα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η ΣΝΑΦ πλοίων οικομοδιό του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενων τον Χαντζαβάτιν και την Κουζγούκ Μεϊμέτη. Εντάξει, ελπίζω να τα έχω σωστά, παιδιά, συγγνώμη.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλά. Καλούς ανθρώπους, καλή διάθεση και λίγο περισσότερο ναι στη ζωή. Τη ραδιοφωνική παρέα την έχεις άλλωστε. Είμαστε εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω κάτι που πιθανό να το ξέρεις. Μην πέφτεις κατευθείαν στη θάλασσα, υπερθερμασμένος. Μπες σταδιακά και δώσε το χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, ούτε είμαστε ρομπότ. Όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για τη βουτιά μας, τόσο πιο εύκολη κάνουμε τη ζωή του σώματός μας να βρεθεί σε ομοιόσταση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Βογδάνη Αγαπητό. Είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρυανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Στην παραλία υπάρχουν δύο άνθρωποι. Αυτοί που ψάχνουν σκιά και αυτοί που πήραν την ομπρέλα. Οκ. Σε όλους μας έχει τύχει, νομίζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η σημερινή ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο «Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου». Ένας υπάλληλος πιστεύει ότι απολύθηκε άδικα και κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του αφεντικού του. Μόνο που λίγο αργότερα μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν δοκιμασία πριν από προαγωγή. Και τώρα πρέπει να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Πραγματικά εξαιρετική κωμωδία, αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη με καλή παρέα.

μου, Ιορδάνη, αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: στο μυαλό μου κάτι.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

δεύτερο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από τα παλιά.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και στη Φλόρα που γιορτάζει σήμερα, και εμείς συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία, το Toyota. Σαν σήμερα το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο ΚΕΠΕ, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, και μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

σκοτεινός. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Δεν είναι για μένα είναι αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι ριστραμένο. Πως στις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίση και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιά σε σχρές. Συχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνη.
1: Ήμουνα τότε δόκιμο σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αιγυπτογραμμή, Νοτιογαλλία. Τότε τη γνώρισα ξανά.

0: σταμάτησά μου.
1: Νομίζω πως δεν έπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αγέρας με φλογίζει. Κάτι ανθεξέσια τροπικά του ποταμού βρωμούν. Και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γκριλίζει.

0: σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας. Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας. Είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.